0: Ας την στιγμή χμήνω, ε. Μου πάει. Μη μου έχεις. Θα το ανέφας.
1: Em 89.6, nas redes sociais, no site Antena Livre. Estamos ligados.
2: Antena Livre, muito boa tarde. Agora fazem sentir 25 graus.